κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μαγικός.